Τι ο Λοβάνο λίγο σάξαφωνα, λέω Κενοβέσε ο πιένο, αντι λέτσιονεν ο πάσα ο Ιούνας ρίπα ο τρόμυρ, α ο σήμαρ των λίγων σεμ φόρου φραμ η βέτρα λόκ η Τούρκου ο Φινλανδί. Song of Praise eftir John Coltrane var lokalag þessa markverðlaunaða saxofónleikara með alþjóðlegri sveit sinni. Og þannig líkur þessu hjá okkur að sinni. Góðar stundir.